Μα και είχατε και ασμάχαν άντε δε βιανή. Μα μπορούν τον έδε βιανή τρί. Είναι σαν μάγ βισβάσε ρακίνη δε βιάντα. Ωια, δε βιανή τρί, μα μπορούν τον. Μα και πριν με βισβάσε.